Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχές εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μίλησε στη τελετή ανάξης του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του έθνους στο Μπέστεπε. Εύχομαι το νέο ακαδημαϊκό έτος να αποβεί εποφελές, πρωτίστως για την κοινότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τη χώρα και το έθνος μας. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε ένα παραγωγικό ακαδημαϊκό έτος, κατά το οποίο οι φοιτητές μας θα αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες. Οι καθηγητές μας θα διακριθούν με νέες δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες και τα πανεπιστήμια μας πρώτα όλα θα προσθέσουν νέες επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Στο παρελθόν, πρωταρχικός σκόπος των πανεπιστημίων ήταν η μετάδοση της υπάρχουσας γνώσης. Από τον 19ο αιώνα και έπειτα, παράλληλα με τη διδασκαλία της υπάρχουσας γνώσης, άρχισαν να αποκτούν βαρύτητα και ερευνητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια έγιναν ερευνητικά ιδρύματα όπου η γνώση δεν διδάσκεται μόνο, αλλά και παράγεται. Τα σημερινά πανεπιστήμια είναι ιδρύματα τα οποία μεταδίδουν την υπάρχουσα γνώση στους φοιτητές, αποκτούν νέες γνώσεις μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων και μοιράζονται αυτή τη γνώση με την κοινωνία, συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο E-Social, με αφορμή την 103η επέτειο από την απελευθέρωση της Ιστάμπουλ από την κατοχή, σημείωσε. Με αφορμή την 103η επέτειο από την απελευθέρωση της αγαπημένης μας Ιστάμπουλ από την εχθρική κατοχή, μνημονεύω με γνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας που οδήγησαν τον εθνικό μας αγώνα στη νίκη, με πρώτα τον Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ. Με αφορμή αυτή, την ημέρα υπερηφάνειας, στέλνω τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου στα αδέρφια μου στην Ιστάμπουλ. Ανώτατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν συναντήθηκαν στο Ριάτ για μια έκτακτη σύνοδο της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής.

0: για την περιφερειακή ασφάλεια. Ο Φιντάν επισήμανε ότι οι τρεις χώρες εξέτασαν βήματα για την υποστήριξη της άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ταυτόχρονα αξιολόγησαν τρόπους για την ειρηνική επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων μέσω του διαλόγου. Εν λόγω συμμαχία συγκροτήθηκε τον Αύγουστο από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ενώ στη συνέχεια οι τρεις χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για τη δημιουργία μόνιμων θεσμικών οργάνων και την ενίσχυση της κοινής αποτρεπτικής και αμυντικής τους ικανότητας. Τα μέρη καταδίκασαν επίσης τις απόπειρες στοχοποίησης των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας, επαναβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των ιερών τόπων του Ισλάμ. Στη συνάντηση του Ριάτ, η διπλωματία αναδείχθηκε επίσης ως πυλώνας της προσέγγισης της συμμαχίας απέναντι στις περιφερειακές κρίσεις, συνδυάζοντας συλλογικά αμυντικά μέτρα με διπλωματικές προσπάθειες που στοχεύουν την περιφερειακή σταθερότητα. Οι τρεις χώρες αποσκοπούν στη μεταξέλιξη της συμφωνίας της Μέκκας σε ένα πιο θεσμοθετημένο πλαίσιο ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα, μιλώντας εν ώψη της τρίτης επετείου της 7ης Οκτωβρίου. «Ήρθε η ώρα ο τερματισμός των εχθροπραξιών να γίνει μόνιμος. Ήρθε η ώρα να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα. Και ήρθε η ώρα να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Γκουτέρες σε επίσημη ανακοίνωση, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να χαράξει πολιτική πορεία προς μια διαρκή ειρήνη σε όλη την περιοχή. Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επέτειος πρέπει να σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από το πένθος. Ας αποτελέσει αυτή η επέτειος όχι μόνο μια ακόμη χρονιά πένθους, αλλά και μια ανανεώμενη αποφασιστικότητα να χτίσουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο Ισραηλοί και Παλαιστίνοι μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, με τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τις προσδοκίες τους να εκπληρώνονται. Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι οι Παλαιστίνοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες ανθρωπίνων ζώων, εκτοπισμό και καταστροφή, υπογραμμίζοντας τα δικά τους δεινά απαιτούν επίσης ένα τέλος τώρα. Ο πολυετής γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ στην περιοχή έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 74.200 ανθρώπους. Ο Γκουτέρες αναγνώρισε ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός που επιτέθηκε με τη μεσολάβηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025 έφερε περιορισμένη ανακούφιση, αλλά προειδοποίησε ότι δεν έχει ακόμη προσφέρει ασφάλεια, επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια ή μια αξιόπιστη οδό προς την ανάκαμψη και την ειρήνη. Από τον Οκτώβριο του 2023 το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή, εισβάλλοντας τον Νότιο Λίβανο και εισερχόμενο σε άμεση ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας, ο Μασούτ Πεζεσκιάν και ο Αραράτ Μιζόγιαν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε: «Το πρόβλημά μας με τις ΗΠΑ είναι ότι κάθε φορά που καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μας επιβάλλονται πόλεμοι». Εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε τρεις φορές επιθέσεις κατά της χώρας του εν μέσω διαπραγματεύσεων, γεγονός που αποδεικνύει πως οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν τον διάλογο, αλλά αντιθέτως έχουν την πρόθεση να καταστρέψουν το Ιράν. Τονίζοντας ότι η χώρα του έχει αποδείξει επαναλημμένα την ειλικρίνειά της όσον αφορά τις πυρηνικές δραστηριότητες, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι το Ιράν αποτελεί την πλέον ελεγχόμενη χώρα από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις βασιζόμενες σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Ο Πεζεσκιάν σημείωσε επίσης ότι παρότι από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την ετοιμότητά της χώρας του για ελέγχους και διάλογο σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια κάθε επιθεώρησης οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και οι επιστήμονες του Ιράν εντοπίζονται και γίνονται στόχοι δολοφονιών. επισημένοντας ότι οι ΗΠΑ

Αμερικής δεν έχουν λογοδοτήσει για την επίθεση σε σχολείο στη Μινάπ και για τα 168 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν, ενώ παράλληλα μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, όπιζες και αν υπογράμισε. Δεν έχει κανένα νόημα να διαπραγματοδόμαστε με έναν εχθρό που πραγματοποιεί διαρκώς δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και παραβιάζει συμφωνίες. Και το έθνος μας δεν το αποδέχεται αυτό. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 210 δισεκατομμύρια 973 εκατομμύρια δολάρια. Στο ίδιο διάστημα, η Τούρκη πραγματοποίησε εξαγωγές ύψους 20 δισεκατομμυρίων 931 εκατομμυρίων 878 χιλιάδων δολαρίων προς τις γειτονικές της χώρες, το Αζερβαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, το Ιράκ, το Ιράν, τη Συρία και την Ελλάδα. Το ποσό αυτό διαμορφωνόταν στα 20 δισεκατομμύρια 273 εκατομμύρια 335 χιλιάδες δολάρια την ίδια περίοδο του 2025. Οι εξαγωγές προς αυτές τις χώρες κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 3,2%. Η γειτονική χώρα με το μεγαλύτερο όγκο τουρκικών εξαγωγών ήταν το Ιράκ με περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησαν η Βουλγαρία με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, η Ελλάδα με 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια και η Γεωργία με 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ετήσια βάση, οι χώρες με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ήταν η Γεωργία με περίπου 19,6%, η Συρία με 19% και η Βουλγαρία με 16%. Όσον αφορά την τομεακή κατανομή των εξαγωγών της Τουρκία προς τις γειτονικές χώρες, στην πρώτη θέση βρέθηκε ο κλάδος χημικών ουσιών και παραγωγών. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Τζαμπονό.

Φανταστείτε έναν άνθρωπο να βγαίνει έξω μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της νύχτας. Δεν έχει χάρτη στα χέρια του. Δεν έχει πηξίδα.

δορυφόροι που σήμερα φέρνουν τον κόσμο στις άκρες των δαχτύλων μας δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Όμως, όταν σηκώνει το κεφάλι του, είναι εκεί. Εκατοντάδες, χιλιάδες φωτεινά σημεία. Η πρώτη ερώτηση που έκανε εκείνη τη στιγμή στον εαυτό του ήταν «Πού βρίσκομαι?». Η ανθρωπότητα δεν κοίταζε τον ουρανό μόνο με θαυμασμό, αγαπητοί ακροατές. Έμαθε να τον διαβάζει, να τον αποκωδικοποιεί σαν μια γλώσσα, γιατί μερικές φορές ο ουρανός ήταν ο πιο τέλειος χάρτης της γης. Όταν γίνεται λόγος για την Ιερουσαλήμ κατά τον Μεσαίωνα, συνήθως έρχονται στο μυαλό τα τείχη, οι χώροι λατρείας και οι ιεροί τόποι. Όμως αυτή η πόλη είχε και μια ελάχιστα γνωστή, αλλά πολύ βαθιά επιστημονική διάσταση. Η Ιερουσαλήμ ήταν ένα μαθηματικό κέντρο όπου το σύμπαν υπολογιζόταν εκατοστό προς εκατοστό. Τώρα θέλουμε να σας μεταφέρουμε στα στενά δρομάκια της Ιερουσαλήμ, στην ιστορική βιβλιοθήκη Χαλιντία, στην οδό Μπαμπ αλ-Σιλσίλα, που οδηγεί στο τέμενος Αλ-Άξα. Η Χαλιντία, η οποία ιδρύθηκε το 1900 και ήταν η πρώτη αραβική δημόσια βιβλιοθήκη που άνοιξε στη Παλαιστίνη με ιδιωτική πρωτοβουλία, φιλοξενεί περίπου 1200 σπάνια χειρόγραφα. Μεταξύ των χειρογράφων που διατηρούνται σε κέντρα όπως η βιβλιοθήκη του Τεμένους Αλ-Άξα και η Χαλιντία, περιλαμβάνονται πολύτιμα έργα σχετικά με την αστρονομία και το Ilm al-Miqat. Ένα από τα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της κληρονομιάς ανήκει στον αστρονόμο του 14ου αιώνα, Ζανεντίν Αλ-Καράκι. Ο Αλ-Καράκι είχε καταρτήσει ειδικούς αστρονομικούς πίνακες υπολογισμών βασισμένους στο γεωγραφικό πλάτος της Ιερουσαλήμ. Αυτοί οι πίνακες μας δείχνουν το εξής. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν απλώς μια πόλη που θεωρούνταν ιερή. Ήταν ταυτόχρονα μια πόλη της οποίας το γεωγραφικό πλάτος είχε μετρηθεί και η θέση της στον ουρανό είχε καθοριστεί μαθηματικά. Γιατί παρόλο που ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, η γωνία ενός άστρου πάνω από τον ορίζοντα αλλάζει ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Για την Ιερουσαλήμ χρειαζόταν ξεχωριστός υπολογισμός. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα από τα πιο εκπληκτικά γεγονότα στην ιστορία της αστρονομίας της Ιερουσαλήμ. Όταν ακούτε τη λέξη αστρονομία, ίσως στο μυαλό σου να εμφανίζονται αμέσως τεράστια κτίρια με ψηλούς θόλους και επιβλητικά αστεροσκοπία. Όμως στην Ιερουσαλήμ τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αν ψάχνετε στην Ιερουσαλήμ για ένα τεράστιο αστεροσκοπείο χτισμένο από πέτρα, τότε κοιτάζετε σε λάθος μέρος. Γιατί τα ιστορικά έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι στην Ιερουσαλήμ δεν υπήρχε κάποιο τεράστιο κτίριο αστεροσκοπίου που να είχε κατασκευαστεί κατά τον Μεσαίωνα. Πού λοιπόν πραγματοποιούνταν αυτοί οι τόσο ακριβείς αστρονομικοί υπολογισμοί? Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή. Το αστεροσκοπείο της Ιερουσαλήμ δεν αποτελούνταν από κτίρια, αλλά από τους ίδιους τους λόγιους. Παρατηρήσεις που πραγματοποιούνταν από τις στέγες των σπιτιών, χειρόγραφα, καταγραφές που τηρούνταν στα Μουαϊκτάνε και οι λόγοι που μετέφεραν τη γνώση στο μυαλό τους. Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην ιστορία της επιστήμης της Παλαιστίνης. Ορισμένων επιστημονικών κέντρων, το σημαντικότερο κτίριο είναι εκείνο που δεν χτίστηκε ποτέ. Το μεγαλύτερο οικοδόμημά τους είναι η ίδια η γνώση. Η βαθιά αυτή σχέση της Παλαιστίνης με τον ουρανό δεν έμεινε μόνο στο παρελθόν. Η ιστορία αυτή συνεχίζεται και σήμερα με μια συγκλονιστική επιστημονική επιμονή. Το 2012 έγινε στη Γάζα ένα πολύ σημαντικό βήμα διεθνούς εμβέλειας υπό την αιγίδα του Ακαδημαϊκού Δικτύου που περιλαμβάνει το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας,

Το Πανεπιστήμιο Αλ-Άξα και το Πανεπιστήμιο Αλ-Άσχαρ ιδρύθηκε έδρα αστυνομίας, αστροφυσικής και διαστημικών επιστημών της UNESCO. Πρόεδρος της έδρας ανέλαβε ο αστροφυσικός Dr. Σουλεϊμάν Μπαράκα. Οι Παλαιστίνοι επιστήμονες, των οποίων η δυνατότητα μετακίνησης και δράσης στη γη ήταν περιορισμένη, συνέχισαν να κρατούν ζωντανές την εκπαίδευση και την έρευνα στην αστρονομία στη Γάζα, στρέφοντας το βλέμμα τους προς το άπειρο του σύμπαντος. Αυτή η επιστημονική αποφασιστικότητα μετέφερε το όνομα της Παλαιστίνης στον ουρανό, στους επίσημους χάρτες των άστρων. Το 2019, η Διεθνής Αστυνομική Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας Name ExoWorlds, έδωσε στη Παλαιστίνη το δικαίωμα να ονομάσει ένα ηλιακό σύστημα που βρίσκεται περίπου 1200 ηφωτός μακριά από τη Γη. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, στα οποία τα ονόματα καταχωρήθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των Παλαιστινίων, στο άστρο με την κωδική ονομασία HAT P23 δόθηκε το όνομα Μωρία, όσον αφορά σε έναν από τους ιστορικούς λόφους της Ιερουσαλήμ, ενώ στον πλανήτη HAT P23B, ο οποίος περιφέρεται γύρω από αυτό το άστρο, δόθηκε το όνομα Τζέμπους, εμπνευσμένο από τη φυλή των Χαναναίων που θεωρούνται οι πρώτοι ιδρυτές της Ιερουσαλήμ. Σήμερα, στην επίσημη βάση δεδομένων της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, το σύστημα αναφέρεται ως Μωρία και Τζέμπους, μια μνήμη της οποίας στα όρια στη Γη επιχειρείται να τεθούν υπό αμφισβήτηση, συνεχίζει να υπάρχει πέρα από τον ουρανό, 1200 έτη φωτός μακριά. Ο ουρανός μετατράπηκε στη μνήμη της Παλαιστίνης πάνω στη Γη. Πλέον οι πόλεις είναι συντεταγμένες στον ουρανό, ένα σημείο στον χάρτη. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που ακολούθησαν αυτές τις συντεταγμένες, αυτούς τους δρόμους. Ένας έμπορος θα πάρει τον δρόμο, ένας ταξιδιώτης θα καταγράψει στο ημερολόγιο του όσα είδε, ένας λόγιος θα μεταφέρει τη γνώση που έχει συσσωρεύσει σε μακρινά λιμάνια. Η γνώση πλέον θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μαζί με τον άνθρωπο. Ο ουρανός μας έδειξε την κατεύθυνση. Τώρα περνάμε στην ιστορία εκείνων που ξεκίνησαν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Την επόμενη εβδομάδα, με τίτλο «Παλαιστίνοι που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο», θα ακολουθήσουμε τα ίχνη ταξιδιωτών, εμπόρων και λογίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, συνεχίστε να κοιτάζετε τον ουρανό και τη λησμωμένη μνήμη της Παλαιστίνης. Εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Υπάρχουν πολλοί κλάδοι του αθλητισμού που προσελκύουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το πιο γνωστό και που ενθουσιάζει περισσότερο τις μάζες είναι φυσικά το ποδόσφαιρο. Τα διεθνή τουρνουά ποδοσφαίρου, είτε σε επίπεδο ομάδας είτε με τη μορφή εθνικών αγώνων, παρακολουθούνται με ενδιαφέρον από χιλιάδες θεατές στις εξέδρες και εκατομμύρια θεατές μπροστά στην οθόνη. Ωστόσο, ορισμένοι ιδιαίτεροι αθλητικοί κλάδοι μπορούν να προσθέσουν χρώμα στις ζωές πολλών φιλάθλων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον είτε και όχι. Ένα από αυτά που ξεχωρίζουν είναι η αντισφαίριση ή το τένις. Η ιστορία του τένις, που παίζεται ατομικό ή διπλό και όταν παρακολουθείς έναν αγώνα μπορεί να προσφέρει στιγμές αγωνίας αλλά και απόλαυσης ανάλογα με την απόδοση των παικτών, ανάγεται στα πρώτα χρόνια της ανθρωπότητας.

Αν και η προέλευση αυτού του αθλήματος δεν είναι ακριβώς γνωστή, λέγεται ότι το παιχνίδι που ονομάζεται τρίγων και το οποίο πεζόταν με γυμνά χέρια ή γάντια στην αρχαία ρωμαϊκή περίοδο, είναι ο πρόδρομος του τένις. Ένας άλλος ισχυρισμός είναι ότι οι παιχνίδια παρόμοια με το τένις υπήρχαν τόσο την εποχή των αρχαίων Αιγυπτιακών και Ελληνικών πολιτισμών, όσο και κατά την εποχή των Ιθαγενών Τοτέκων στο Μεξικό. Ωστόσο υπάρχει μια χρονική περίοδος για την οποία οι ιστορικοί του αθλητισμού γενικά συμφωνούν πως είναι τότε που ανακαλύφθηκε πρώτη φορά το τένις και αυτή είναι ο 13ος αιώνας. Το παιχνίδι της παλάμης που αποτελούσε τη διασκέδαση των ευγενών στη Γαλλία και ιδιαίτερα του βασιλιά εκείνα τα χρόνια θεωρείται η πρώτη μορφή αντισφαίρησης στη σύγχρονη εποχή. Αυτό το παιχνίδι που αρχικά πεζόταν με γυμνά χέρια, στη συνέχεια συνδυάστηκε με εργαλεία που έμοιαζαν με ρακέτα, αλλά οι κανόνες καθορίστηκαν τον 19ο αιώνα στην Αγγλία.

Στη γέννηση του σύγχρονου αθλήματος του τένις βοήθησε η ανακάλυψη του κρίκετ, που θεωρείται το εθνικό παιχνίδι των Βρετανών, και του βουλκανισμένου καουτσούκ, κοινός λάστιχου. Ο ταγματάρχης Walter Clopton Wingfield, ο οποίος υπηρετούσε ως αξιωματικός στο Βρετανικό στρατό, είναι γνωστός ως το άτομο που εμπνεύστηκε από το κρίκετ και πρότεινε τη χρήση ρακέτας για να αντιμετωπίσει την μπάλα στο παιχνίδι και εφήβρε το πρώτο τένις επί χόρτου. Αλλά ο Wingfield αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα στις πρώτες του δοκιμές. Οι απλές μπάλες που χρησιμοποιήθηκαν τον πρώτο καιρό δεν αναπηδούσαν αρκετά πάνω στο γρασίδι και ήταν πολύ δύσκολο να χτυπηθούν και να περάσουν πάνω από το φιλέ. Ο Wingfield, ο οποίος έψαχνε για ένα νέο υλικό για την κατασκευή μπάλας του τένις, βρήκε τη λύση στη Γερμανία και άνοιξε το παράθυρο μιας νέας εποχής στην ιστορία του αθλήματος, χρησιμοποιώντας λαστιχένιες μπάλες που είχε παραγγείλει ειδικά από αυτή τη χώρα. Άρχισε παράλληλα να πουλά μπαλάκια του τένις και δίχτυα, έγραψε το φυλάδιο με τους πρώτους κανόνες του νέου του παιχνιδιού και το κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με το όνομα «Σφαιριστική». Όταν το τένις, οι κανόνες του οποίου διευκρινίστηκαν, έγινε δημοφιλές άθλημα για τους Βρετανούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το πρώτο πρωτάθλημα τένις πραγματοποιήθηκε στο Wimbledon το 1877 με τη συμμετοχή 22 αγωνιζόμενων.

Σήμερα, διοργανώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης σε διάφορες χώρες συγκεντρώνουν στα γήπεδα τένις αθλητές και θεατές που είναι παθιασμένοι με αυτό το άθλημα. Τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά που παίζονται σε ατομικό ή διπλό θεωρούνται η κορυφή του τένις. Οι αθλητές, είτε άνδρες είτε γυναίκες, ονειρεύονται να γίνουν πρωταθλητές και να κερδίσουν το Grand Slam στο γαλλικό Roland Garros, στο αμερικανικό και αυστραλιανό Open και στο τουρνουά τένις Wimbledon, το οποίο παίζεται σε γήπεδο χόρτου για σχεδόν 150 χρόνια. Το τένις, που όπως είπαμε παρακολουθούν χιλιάδες θεατές στις εξέδρες των γηπέδων και εκατομμύρια θεατές στις οθόνες, με το βλέμμα καρφωμένο, είναι κάτι παραπάνω από μια τυχαία εφεύρεση που βοήθησε το κρίκετ και το λάστιχο να ανακαλυφθεί. Είναι ένα παιχνίδι που προσθέτει χρώμα και νόημα στη ζωή μας, καθώς δείχνει το σημείο που μπορούν να φέρουν έναν άνθρωπο ο ατομικός αγώνας, η πειθαρχία και η αποφασιστικότητα. Τα ονόματα στην κορυφή αυτού του παιχνιδιού έχουν γράψει τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία όχι μόνο του τένις, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα. Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχές εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μίλησε στη τελετή ανάξης του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του έθνους στο Μπέστεπε. «Εύχομαι το νέο ακαδημαϊκό έτος να αποβεί εποφελές, πρωτίστως για την κοινότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τη χώρα και το έθνος μας. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε ένα παραγωγικό ακαδημαϊκό έτος, κατά το οποίο οι φοιτητές μας θα αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες. Οι καθηγητές μας θα διακριθούν με νέες δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες και τα πανεπιστήμια μας πρώτα όλα θα προσθέσουν νέες επιτυχίες στο ενεργητικό τους». Στο παρελθόν, πρωταρχικός σκόπος των πανεπιστημίων ήταν η μετάδοση της υπάρχουσας γνώσης. Από τον 19ο αιώνα και έπειτα, παράλληλα με τη διδασκαλία της υπάρχουσας γνώσης, άρχισαν να αποκτούν βαρύτητα και ερευνητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια έγιναν ερευνητικά ιδρύματα όπου η γνώση δεν διδάσκεται μόνο, αλλά και παράγεται. Τα σημερινά πανεπιστήμια είναι ιδρύματα τα οποία μεταδίδουν την υπάρχουσα γνώση στους φοιτητές, αποκτούν νέες γνώσεις μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων και μοιράζονται αυτή τη γνώση με την κοινωνία, συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο E-Social, με αφορμή την 103η επέτειο από την απελευθέρωση της Ιστάμπουλ από την κατοχή, σημείωσε. Με αφορμή την 103η επέτειο από την απελευθέρωση της αγαπημένης μας Ιστάμπουλ από την εχθρική κατοχή, μνημονεύω με γνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας που οδήγησαν τον εθνικό μας αγώνα στη νίκη, με πρώτα τον Γκάζι Μουσταφά Κεμάλ. Με αφορμή αυτή, την ημέρα υπερηφάνειας, στέλνω τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου στα αδέρφια μου στην Ιστάμπουλ. Ανάτοτοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν συναντήθηκαν στο Ριάτ για μια έκτακτη σύνοδο της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο

0: της συμφωνίας κοινής άμυνας της Μέκκας. Με την ενέργεια αυτή, οι σύμμαχοι προχώρησαν στην ενίσχυση του κοινού αμυντικού τους πλαισίου. Την Τουρκία εκπροσώπησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάσαρ Γκουλάρ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Σελτσούκ Μπαρακταρόλου. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά της επανέναρξης των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και των αυξανόμενων ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια. Ο Φιντάν επισήμανε ότι οι τρεις χώρες εξέτασαν βήματα για την υποστήριξη της άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ταυτόχρονα αξιολόγησαν τρόπους για την ειρηνική επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων μέσω του διαλόγου. Εν λόγω συμμαχία συγκροτήθηκε τον Αύγουστο από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ενώ στη συνέχεια οι τρεις χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για τη δημιουργία μόνιμων θεσμικών οργάνων και την ενίσχυση της κοινής αποτρεπτικής και αμυντικής τους ικανότητας. Τα μέρη καταδίκασαν επίσης τις απόπειρες στοχοποίησης των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας, επαναβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των ιερών τόπων του Ισλάμ. Στη συνάντηση του Ριάτ, η διπλωματία αναδείχθηκε επίσης ως πυλώνας της προσέγγισης της συμμαχίας απέναντι στις περιφερειακές κρίσεις, συνδυάζοντας συλλογικά αμυντικά μέτρα με διπλωματικές προσπάθειες που στοχεύουν την περιφερειακή σταθερότητα, οι τρεις χώρες αποσκοπούν στη μεταξέλιξη της συμφωνίας της Μέκκας σε ένα πιο θεσμοθετημένο πλαίσιο ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα, μιλώντας εν ώψη της τρίτης επετείου της 7ης Οκτωβρίου. «Ήρθε η ώρα ο τερματισμός των εχθροπραξιών να γίνει μόνιμος. Ήρθε η ώρα να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα. Και ήρθε η ώρα να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Γκουτέρες σε επίσημη ανακοίνωση, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να χαράξει πολιτική πορεία προς μια διαρκή ειρήνη σε όλη την περιοχή. Ο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επέτειος πρέπει να σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από το πένθος. Ας αποτελέσει αυτή η επέτειος όχι μόνο μια ακόμη χρονιά πένθους, αλλά και μια ανανεώμενη αποφασιστικότητα να χτίσουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο Ισραηλοί και Παλαιστίνοι μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, με τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τις προσδοκίες τους να εκπληρώνονται. Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι οι Παλαιστίνοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες ανθρωπίνων ζώων, εκτοπισμό και καταστροφή, υπογραμμίζοντας τα δικά τους δεινά απαιτούν επίσης ένα τέλος τώρα. Ο πολυετής γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ στην περιοχή έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 74.200 ανθρώπους. Ο Γκουτέρες αναγνώρισε ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός που επιτέθηκε με τη μεσολάβηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025 έφερε περιορισμένη ανακούφιση, αλλά προειδοποίησε ότι δεν έχει ακόμη προσφέρει ασφάλεια, επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια ή μια αξιόπιστη οδό προς την ανάκαμψη και την ειρήνη. Από τον Οκτώβριο του 2023 το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή, εισβάλλοντας τον Νότιο Λίβανο και εισερχόμενο σε άμεση ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας, ο Μασούτ Πεζεσκιάν και ο Αραράτ Μιζόγιαν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε «Το πρόβλημά μας με τις ΗΠΑ είναι ότι κάθε φορά που καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μας επιβάλλονται πόλεμοι», εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε τρεις φορές επιθέσεις κατά της χώρας του εν μέσω διαπραγματεύσεων, γεγονός που αποδεικνύει πως οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν τον διάλογο, αλλά αντιθέτως έχουν την πρόθεση να καταστρέψουν το Ιράν. Τονίζοντας ότι η χώρα του έχει αποδείξει επαναλημμένα την ειλικρίνειά της όσον αφορά τις πυρηνικές δραστηριότητες, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι το Ιράν αποτελεί την πλέον ελεγχόμενη χώρα από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις

βασιζόμενες σε αβάσιμους ισχυρισμούς. Ο Πεζεσκιάν σημείωσε επίσης ότι παρότι από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την ετοιμότητά της χώρας του για ελέγχους και διάλογο σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια κάθε επιθεώρησης οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και οι επιστήμονες του Ιράν εντοπίζονται και γίνονται στόχοι δολοφονιών. Επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν λογοδοτήσει για την επίθεση σε σχολείο στη Μινάπ και για τα 168 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν, ενώ παράλληλα μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, ο Πεζεσκιάν υπογράμισε «Δεν έχει κανένα νόημα να διαπραγματευόμαστε με έναν εχθρό που πραγματοποιεί διαρκώς δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και παραβιάζει συμφωνίες. Και το έθνος μας δεν το αποδέχεται αυτό». Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 210 δισεκατομμύρια 973 εκατομμύρια δολάρια. Στο ίδιο διάστημα, η Τούρκη πραγματοποίησε εξαγωγές ύψους 20 δισεκατομμυρίων 931 εκατομμυρίων 878.000 δολαρίων προς τις γειτονικές της χώρες, το Αζερβαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, το Ιράκ, το Ιράν, τη Συρία και την Ελλάδα. Το ποσό αυτό διαμορφωνόταν στα 20 δισεκατομμύρια 273 εκατομμύρια 335.000 δολάρια την ίδια περίοδο του 2025. Οι εξαγωγές προς αυτές τις χώρες κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 3,2%. Η γειτονική χώρα με το μεγαλύτερο όγκο τουρκικών εξαγωγών ήταν το Ιράκ με περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησαν η Βουλγαρία με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, η Ελλάδα με 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια και η Γεωργία με 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ετήσια βάση, οι χώρες με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ήταν η Γεωργία με περίπου 19,6%, η Συρία με 19% και η Βουλγαρία με 16%. Όσον αφορά την τομεακή κατανομή των εξαγωγών της Τουρκία προς τις γειτονικές χώρες, στην πρώτη θέση βρέθηκε ο κλάδος χημικών ουσιών και παραγωγών. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Φανταστείτε έναν άνθρωπο να βγαίνει έξω μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της νύχτας. Δεν έχει χάρτη στα χέρια του, δεν έχει πηξίδα. Οι δορυφόροι που σήμερα φέρουν τον κόσμο στις άκρες των δαχτύλων μας δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Όμως, όταν σηκώνει το κεφάλι του, είναι εκεί. Εκατοντάδες, χιλιάδες φωτεινά σημεία. Η πρώτη ερώτηση που έκανε εκείνη τη στιγμή στον εαυτό του ήταν «Πού βρίσκομαι?». Η ανθρωπότητα δεν κοίταζε τον ουρανό μόνο με θαυμασμό, αγαπητοί ακροατές. Έμαθε να τον διαβάζει, να τον αποκωδικοποιεί σαν μια γλώσσα, γιατί μερικές φορές ο ουρανός ήταν ο πιο τέλειος χάρτης της γης. Όταν γίνεται λόγος για την Ιερουσαλήμ κατά τον Μεσαίωνα, συνήθως έρχονται στο μυαλό τα τείχη, οι χώροι λατρείας και οι ιεροί τόποι. Όμως αυτή η πόλη είχε και μια ελάχιστα γνωστή, αλλά πολύ βαθιά επιστημονική διάσταση. Η Ιερουσαλήμ ήταν ένα μαθηματικό κέντρο όπου το σύμπαν υπολογιζόταν εκατοστό προς εκατοστό. Τώρα θέλουμε να σας μεταφέρουμε στα στενά δρομάκια της Ιερουσαλήμ, στην ιστορική βιβλιοθήκη Χαλιντία, στην οδό Μπαμπ αλ Σιλσίλα, που οδηγεί στο τέμενος αλ Άξα. Η Χαλιντία, η οποία ιδρύθηκε το 1900 και ήταν η πρώτη αραβική δημόσια βιβλιοθήκη που άνοιξε στην Παλαιστίνη με ιδιωτική πρωτοβουλία, φιλοξενεί

περίπου 1.200 σπάνια χειρόγραφα. Μεταξύ των χειρογράφων που διατηρούνται σε κέντρα όπως η βιβλιοθήκη του Τεμένους Αλ-Άξα και η Χαλιντεία, περιλαμβάνονται πολύτιμα έργα σχετικά με την αστρονομία και το Ilm al-Miqat. Ένα από τα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της κληρονομιάς ανήκει στον αστρονόμο του 14ου αιώνα, Ζανεντίν Αλ-Καράκι. Ο Αλ-Καράκι είχε καταρτήσει ειδικούς αστρονομικούς πίνακες υπολογισμών βασισμένους στο γεωγραφικό πλάτος της Ιερουσαλήμ. Αυτοί οι πίνακες μας δείχνουν το εξής. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν απλώς μια πόλη που θεωρούνταν ιερή. Ήταν ταυτόχρονα μια πόλη της οποίας το γεωγραφικό πλάτος είχε μετρηθεί και η θέση της στον ουρανό είχε καθοριστεί μαθηματικά. Γιατί παρόλο που ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, η γωνία ενός άστρου πάνω από τον ορίζοντα αλλάζει ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Για την Ιερουσαλήμ χρειαζόταν ξεχωριστός υπολογισμός. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα από τα πιο εκπληκτικά γεγονότα στην ιστορία της αστρονομίας της Ιερουσαλήμ. Όταν ακούτε τη λέξη αστρονομία, ίσως στο μυαλό σου να εμφανίζονται αμέσως τεράστια κτίρια με ψηλούς θόλους και επιβλητικά αστεροσκοπία. Όμως στην Ιερουσαλήμ τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αν ψάχνετε στην Ιερουσαλήμ για ένα τεράστιο αστεροσκοπείο χτισμένο από πέτρα, τότε κοιτάζετε σε λάθος μέρος. Γιατί τα ιστορικά έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι στην Ιερουσαλήμ δεν υπήρχε κάποιο τεράστιο κτίριο αστεροσκοπίου που να είχε κατασκευαστεί κατά τον Μεσαίωνα. Πού λοιπόν πραγματοποιούνταν αυτοί οι τόσο ακριβείς αστρονομικοί υπολογισμοί? Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή. Το αστεροσκοπείο της Ιερουσαλήμ δεν αποτελούνταν από κτίρια, αλλά από τους ίδιους τους λόγιους. Παρατηρήσεις που πραγματοποιούνταν από τις στέγες των σπιτιών, χειρόγραφα, καταγραφές που τηρούνταν στα Μουαϊκτάνε και οι λόγοι που μετέφεραν τη γνώση στο μυαλό τους. Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην ιστορία της επιστήμης της Παλαιστίνης. Ορισμένων επιστημονικών κέντρων, το σημαντικότερο κτίριο είναι εκείνο που δεν χτίστηκε ποτέ. Το μεγαλύτερο οικοδόμημά τους είναι η ίδια η γνώση. Η βαθιά αυτή σχέση της Παλαιστίνης με τον ουρανό δεν έμεινε μόνο στο παρελθόν. Η ιστορία αυτή συνεχίζεται και σήμερα με μια συγκλονιστική επιστημονική επιμονή. Το 2012 έγινε στη Γάζα ένα πολύ σημαντικό βήμα διεθνούς εμβέλειας υπό την αιγίδα του Ακαδημαϊκού Δικτύου που περιλαμβάνει το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας. Το Πανεπιστήμιο Αλ-Άξα και το Πανεπιστήμιο Αλ-Άσχαρ ιδρύθηκε έδρα αστυνομίας, αστροφυσικής και διαστημικών επιστημών της UNESCO. Πρόεδρος της έδρας ανέλαβε ο αστροφυσικός Dr. Σουλεϊμάν Μπαράκα. Οι Παλαιστίνοι επιστήμονες, των οποίων η δυνατότητα μετακίνησης και δράσης στη γη ήταν περιορισμένη, συνέχισαν να κρατούν ζωντανές την εκπαίδευση και την έρευνα στην αστρονομία στη Γάζα, στρέφοντας το βλέμμα τους προς το άπειρο του σύμπαντος. Αυτή η επιστημονική αποφασιστικότητα μετέφερε το όνομα της Παλαιστίνης στον ουρανό, στους επίσημους χάρτες των άστρων. Το 2019, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας Name ExoWorlds, έδωσε στη Παλαιστίνη το δικαίωμα να ονομάσει ένα ηλιακό σύστημα που βρίσκεται περίπου 1.200 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, στα οποία τα ονόματα καταχωρήθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των Παλαιστινίων, στο άστρο με την κωδική ονομασία HAT-P23 δόθηκε το όνομα Μωρία, ως αναφορά σε έναν από τους ιστορικούς λόφους της Ιερουσαλήμ, ενώ στον πλανήτη HAT-P23b, ο οποίος περιφέρεται γύρω από αυτό το άστρο, δόθηκε το όνομα Τζέμπους, εμπνευσμένο από τη φυλή των Χαναναίων που θεωρούνται οι πρώτοι ιδρυτές της Ιερουσαλήμ. Σήμερα στην επίσημη βάση δεδομένων της Διεθνούς Αστρονομικής

οργάνωσης, το σύστημα αναφέρεται ως Μορία και Τζέμπους. Μια μνήμη της οποίας τα όρια στη γη επιχειρείται να τεθούν υπό αμφισβήτηση, συνεχίζει να υπάρχει πέρα από τον ουρανό, 1200 έτη φωτός μακριά. Ο ουρανός μετατράπηκε στη μνήμη της Παλαιστίνης πάνω στη γη. Πλέον οι πόλεις είναι συντεταγμένες στον ουρανό, ένα σημείο στον χάρτη. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που ακολούθησαν αυτές τις συντεταγμένες, αυτούς τους δρόμους. Ένας έμπορος θα πάρει τον δρόμο, ένας ταξιδιώτης θα καταγράψει στο ημερολόγιο του όσα είδε, ένας λόγιος θα μεταφέρει τη γνώση που έχει συσσωρεύσει σε μακρινά λιμάνια. Η γνώση πλέον θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μαζί με τον άνθρωπο. Ο ουρανός μας έδειξε την κατεύθυνση. Τώρα περνάμε στην ιστορία εκείνων που ξεκίνησαν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Την επόμενη εβδομάδα, με τίτλο «Παλαιστίνοι που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο», θα ακολουθήσουμε τα ίχνη ταξιδιωτών, εμπόρων και λογίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, συνεχίστε να κοιτάζετε τον ουρανό και τη λησμωμένη μνήμη της Παλαιστίνης. Εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Υπάρχουν πολλοί κλάδοι του αθλητισμού που προσελκύουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το πιο γνωστό και που ενθουσιάζει περισσότερο τις μάζες είναι φυσικά το ποδόσφαιρο. Τα διεθνή τουρνουά ποδοσφαίρου, είτε σε επίπεδο ομάδας είτε με τη μορφή εθνικών αγώνων, παρακολουθούνται με ενδιαφέρον από χιλιάδες θεατές στις εξέδρες και εκατομμύρια θεατές μπροστά στην οθόνη. Ωστόσο, ορισμένοι ιδιαίτεροι αθλητικοί κλάδοι μπορούν να προσθέσουν χρώμα στις ζωές πολλών φιλάθλων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον είτε και όχι. Ένα από αυτά που ξεχωρίζουν είναι η αντισφαίριση ή το τένις. Η ιστορία του τένις, που παίζεται ατομικό ή διπλό και όταν παρακολουθείς έναν αγώνα μπορεί να προσφέρει στιγμές αγωνίας αλλά και απόλαυσης ανάλογα με την απόδοση των παικτών, ανάγεται στα πρώτα χρόνια της ανθρωπότητας.

Αν και η προέλευση αυτού του αθλήματος δεν είναι ακριβώς γνωστή, λέγεται ότι το παιχνίδι που ονομάζεται τρίγων και το οποίο παίζονταν με γυμνά χέρια ή γάντια στην αρχαία ρωμαϊκή περίοδο, είναι ο πρόδρομος του τένις. Ένας άλλος ισχυρισμός είναι ότι οι παιχνίδια παρόμοια με το τένις υπήρχαν τόσο την εποχή των αρχαίων Αιγυπτιακών και ελληνικών πολιτισμών, όσο και κατά την εποχή των Ιθαγενών Τολτέκων στο Μεξικό. Ωστόσο υπάρχει μια χρονική περίοδος για την οποία οι ιστορικοί του αθλητισμού γενικά συμφωνούν πως είναι τότε που ανακαλύφθηκε πρώτη φορά το τένις και αυτή είναι ο 13ος αιώνας. Το παιχνίδι της παλάμης που αποτελούσε τη διασκέδαση των ευγενών στη Γαλλία και ιδιαίτερα του βασιλιά εκείνα τα χρόνια θεωρείται η πρώτη μορφή αντισφαίρισης στη σύγχρονη εποχή. Αυτό το παιχνίδι που αρχικά πεζόταν με γυμνά χέρια, στη συνέχεια συνδυάστηκε με εργαλεία που έμοιαζαν με ρακέτα, αλλά οι κανόνες καθορίστηκαν τον 19ο αιώνα στην Αγγλία.

Στη γέννηση του σύγχρονου αθλήματος του τένις βοήθησε η ανακάλυψη του κρίκετ, που θεωρείται το εθνικό παιχνίδι των Βρετανών, και του βουλκανισμένου καουτσούκ, κοινός λάστιχου. Ο ταγματάρχης Walter Clopton Wingfield, ο οποίος υπηρετούσε ως αξιωματικός στο Βρετανικό στρατό, είναι γνωστός ως το άτομο που εμπνεύστηκε από το κρίκετ και πρότεινε τη χρήση ρακέτας για να αντιμετωπίσει την μπάλα στο παιχνίδι και εφήβρε το πρώτο τένις επιχόρτου. Αλλά ο Wingfield

αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα στις πρώτες του δοκιμές. Οι απλές μπάλες που χρησιμοποιήθηκαν τον πρώτο καιρό δεν αναπηδούσαν αρκετά πάνω στο γρασίδι και ήταν πολύ δύσκολο να χτυπηθούν και να περάσουν πάνω από το φιλέ. Ο Wingfield, ο οποίος έψαχνε για ένα νέο υλικό για την κατασκευή μπάλας στους τένις, βρήκε τη λύση στη Γερμανία και άνοιξε το παράθυρο μιας νέας εποχής στην ιστορία του αθλήματος, χρησιμοποιώντας λαστιχένιες μπάλες που είχε παραγγείλει ειδικά από αυτή τη χώρα. Άρχισε παράλληλα να πουλά μπαλάκια του τένις και δίχτυα, έγραψε το φυλάδιο με τους πρώτους κανόνες του νέου του παιχνιδιού και το κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με το όνομα «Σφαιριστική». Όταν το τένις, οι κανόνες του οποίου διευκρινίστηκαν, έγινε δημοφιλές άθλημα για τους Βρετανούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το πρώτο πρωτάθλημα τένις πραγματοποιήθηκε στο Wimbledon το 1877 με τη συμμετοχή 22 αγωνιζόμενων.

Σήμερα, διοργανώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης σε διάφορες χώρες συγκεντρώνουν στα γήπεδα τένις αθλητές και θεατές που είναι παθιασμένοι με αυτό το άθλημα. Τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά που παίζονται σε ατομικό ή διπλό θεωρούνται η κορυφή του τένις. Οι αθλητές, είτε άνδρες είτε γυναίκες, ονειρεύονται να γίνουν πρωταθλητές και να κερδίσουν το Grand Slam στο γαλλικό Roland Garros, στο αμερικανικό και αυστραλιανό Open και στο τουρνουά τένις Wimbledon, το οποίο παίζεται σε γήπεδο χόρτου για σχεδόν 150 χρόνια. Το τένις, που όπως είπαμε παρακολουθούν χιλιάδες θεατές στις εξέδρες των γηπέδων και εκατομμύρια θεατές στις οθόνες, με το βλέμμα καρφωμένο, είναι κάτι παραπάνω από μια τυχαία εφεύρεση που βοήθησε το κρίκετ και το λάστιχο να ανακαλυφθεί. Είναι ένα παιχνίδι που προσθέτει χρώμα και νόημα στη ζωή μας, καθώς δείχνει το σημείο που μπορούν να φέρουν έναν άνθρωπο ο ατομικός αγώνας, η πειθαρχία και η αποφασιστικότητα. Τα ονόματα στην κορυφή αυτού του παιχνιδιού έχουν γράψει τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία όχι μόνο του τένις, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα. Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!